Μπανόνι. Καλύμπα. Μοένια. Καλό. Καλό. La Sonora Santanera. Santanera. Código cero. La culpa es de los ochentas. VIP.

Μπανόνι. Καλύμπα. Μοένια. Καλό. Καλό. La Sonora Santanera. Santanera. Código cero. La culpa es de los ochentas. VIP.

Μπανόνι. Καλύμπα. Μοένια. Καλό. Καλό. La Sonora Santanera. Santanera. Código cero. La culpa es de los ochentas. VIP.